σε ραδιόφωνο. Star 888.

0: σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια. Σ' ακολουθώ.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

και αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.
1: Ανάψε κερί και εσύ αν θες, για αυτούς που δεν ταξίδευσαν

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
5: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
6: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Αγουχαούτα!
6: Φτάνει.
8: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
4: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
7: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
11: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
12: But first, coffee.
11: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
13: Τι ψάχνεις?
14: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
13: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
13: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: στόχους σου. Τηλεφώνησε στο 25410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
6: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: εσύ θα τα χάσεις.
1: Περπατούνε στη στεριά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται.

0: σ' αυτό που με κρατά.
1: Και στην άσκηση νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, Star 888.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δε πας. Σ' έχω φτάσει εκεί,

χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

της πόλης το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κοιτάζει.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική,

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίηση τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό Αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης Ωμέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Δελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοικτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό Αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Δελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
6: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
7: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
8: Αγουχαούτα!
7: Φτάνει.

0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Η πρωινή γυμναστική σε βοηθά να ξεκινήσεις την ημέρα με καλή διάθεση και ξεκάθαρο μυαλό. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης παρακολούθησαν γυναίκες ηλικίας 18 έως 45 ετών που συμμετείχαν σε ωραία προγράμματα αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής στις 8 και 4 το πρωί και στις 7 και 4 το απόγευμα. Ανακάλυψαν ότι οι πρωινές βελτίωναν τη διάθεσή τους κατά 50%, ενώ οι βραδινές μόνο κατά 20%. Με την πρωινή άσκηση ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό Αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Τελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.

0: μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
1: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
2: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
1: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
3: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία εκδόσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοικτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από Διεθνή Συμμαχία υπό Αμερικανική Ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης

0: Δες Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Τελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
4: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Αυτός πάλι ποιος είναι?
9: Α, ένας συνταξιούχος οδοντίατρος που γνώρισε η Θεοπούλα, ο Ζαν Πιέρ.
8: Μπα, είχαμε και φλερτ, Θεοπούλα.
9: Και εδώ ο Ζαν Πιέρ.
8: Με κοστούμι, κύριος.
9: Μετά το βγάζει.
8: Τι εννοείς? Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο.
9: Και εδώ χωρίς. Τι έπαθες?
8: Θεοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι?
9: Θράφησε.
0: Ακούτε Star.

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Δελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25

0: ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com. Στα

αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
6: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
13: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοικτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό Αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Δελωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

σβησμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστέ σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
8: Η μουσική μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών ασθενειών και ψυχοσωματικών διαταραχών, εκτιμούν Αμερικάνοι και Σκοτσέζοι επιστήμονες, οι οποίοι ζητούν από τους ασθενείς τους να ακούνε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια. Ο Μπετόβεν θεωρείται κατάλληλος για τις κρίσεις πανικού, η Pink Floyd για την κατάθλιψη, ενώ η jazz γενικά θεωρείται το πλέον θεραπευτικό είδος μουσικής. Ακούγοντας μουσική, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Σε ισχύ τέθηκε από την 1η Μαΐου η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθού, επεκτείνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα εφαρμογής της και στις περιπτώσεις λήξης μισθώσεων είτε ορισμένου είτε ορίστου χρόνου. Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το νέο Μητρό Διοικτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ένα ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά καιρούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη συμβολική και πολιτιστική αξία, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρέδωσε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας τις προσπάθειες προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία, μια πρωτοβουλία που προβλέπει τη συνοδεία πλοίων τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ από διεθνή συμμαχία υπό Αμερικανική ηγεσία. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ορφέας βρέθηκε στο γυροκομείο Ξάνθης ο Μέγας Βασίλειος, όπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού μοιράστηκε στιγμές χαράς και συγκίνησης με τους ηλικιωμένους. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αναβάθμισης του Δολωνίου Κήπων στον Εύρο, με τις εργασίες να προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε κατά την πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου Γιώργου Κέλλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: Νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
6: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να γορέψω.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Στους 88,8 ακούς Star.
1: Ήθελα τόσα να σου πω, κοιτώντας με στα μάτια.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
8: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
9: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
10: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
11: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
12: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
13: Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πρέπει να γυμνάζεστε καθημερινά, τηρώντας αυστηρά αυτή σας τη συνήθεια. Ξεκινήστε σιγά-σιγά και για λίγα λεπτά την ημέρα, αυξάνοντας προοδευτικά το χρόνο και την ένταση της άσκησης, ώσπου να φτάσετε τη μισή ώρα έντονης δραστηριότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία, κολύμπι, σκινάκι, τρέξιμο, ενασχόληση με τον κήπο ή ακόμα και ανεβοκατέβασμα σκάλας. Ασκώντας καθημερινά το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα, σήμερα. Να πούμε καλό μήνα, να πούμε καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά. Ό,τι περιμένετε να έρθει όμορφα και ευχάριστα. Είμαστε εδώ για να περάσουμε όσο καλύτερα γίνεται και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, ακούγοντας αγαπημένη μουσική. Όμορφη συντροφιά για ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν βρισκόμαστε. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στην εργασία σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, όπου και αν είστε ή προχωράτε. Εδώ είμαστε μαζί σας για να ακούσουμε μουσική που επιλέγουμε εμείς, αλλά μπορείτε και εσείς στο 2541-066-604 και 2541-066-605. Καλή συνέχεια, καλά να περάσουμε.

Ο Big Charlie μαζί μας στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί που θα βρείτε τα πάντα για να στολίσετε την αυλή σας και το μπαλκόνι σας, ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας για να το οργανώσετε. Ήδη καθημερινής χρήσης και μια τεράστια γκάμα παιχνιδιών, όπως και γραφικής ύλης, θα τα βρείτε εκεί, στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού και φυσικά στις καλύτερες τιμές.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

έτσι όμορφη μουσική χωρίς πολλά πολλά λόγια. Απολαμβάνουμε και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, τώρα που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα και είναι μπροστά μας ολόκληρη, χωρίς να έχει κάποιο διάλειμμα, και χρειάζεται η αλήθεια δύναμη και κουράγιο. Η μουσική όμως βοηθάει σε όλα, βοηθάει στο να περνάμε όμορφα, το να ταξιδεύει τις σκέψεις μας, και φυσικά να περνάμε καλά.

όμορφο τραγούδι. Εκτός χρόνου ήταν το συγκεκριμένο που ακούσαμε, Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη, συνδυασμένα πάρα πολύ όμορφα οι δύο αυτές φωνές, με την καταπληκτική μελωδία του Θοδωρή Κοτονιά. Το τραγούδι που έχετε υπεραγαπήσει, το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.

αρχίζουμε, να μην το βάζουμε κάτω. Να αρχίζουμε πάντα από την αρχή και όλα θα διορθώσουν που θα πάει. Μέχρι εδώ ήταν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με αυτή την εκπομπή για την επόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6, εδώ και πάλι στον Star 88. Αλλά είμαστε μαζί και κάθε Τετάρτη φυσικά, μαζί με τον Γεωργία Μιχαηλίδου και το Κατάλληλα Κατάλληλη. Καλή εβδομάδα σε όλους, ό,τι καλύτερα εύχομαι για τον καθένα ξεχωριστά. Ακολουθεί η Ανθή Κουρτίδου για να σας ενημερώσει το τι μπορείτε να παρακολουθήσετε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας εδώ στην περιοχή μας και φυσικά τα δικά της μουχαμπέτια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Star 88, η καλύτερη μουσική, οι καλύτερες εκπομπές, η καλύτερη συντροφιά. Γεια χαρά από μένα με Λάκη Παπαδόπουλο και Δημήτρη Μητροπάνο. Bye bye.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
9: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα: Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
11: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα ορολογοποιία Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλωσορίζουμε και τον Μάιο, ο οποίος Μάης μπήκε λίγο περίεργα φέτος. Δεν ήταν τόσο ανοιξιάτικος όσο τον περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, ο Μάης είναι προάγγελος του καλοκαιριού και είναι ο μήνας αυτός που δίκαια θεωρείται εκπρόσωπος της χαράς, της βλάστησης και των λουλουδιών. Συνοδεύεται από διαχρονικό χαρακτήρα και έθιμα και δοξασίες όπως το πρωτομαγιάτικο στεφάνι, το οποίο θα στολίσει την πόρτα κάθε σπιτιού μέχρι και 24 Ιουνίου παρακαλώ, οπότε και θα καεί στις φωτιές στο Αιγιάννη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε αυτό, είναι όμως αρκετά ενδιαφέρον το πρωτομαγιάτικο στεφάνι να στολίζει την πόρτα μας μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Τρέχει κάτι» εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ μαζί και ξεφυλίζουμε όλες τις πολιτιστικές δράσεις της πόλης μας αλλά και από την γύρω περιοχή. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό μήνα, καλώς ήρθατε και καλή σας ακρόαση.

και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος κάθε εκπομπής έχουμε και μουχαμπέτι. Μουχαμπέτι με ενδιαφέροντες ανθρώπους, με πάρα πολύ ωραίες έτσι εκδηλώσεις που κάνουν, αλλά και πάρα πολύ όμορφα πράγματα με τα οποία ασχολούνται. Δύο τα μουχαμπέτια σήμερα. Τα μουχαμπέτια επίσης μπορείτε να τα ακούτε και στη σελίδα μας star888fm.gr. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επικοινωνείτε κιόλας μαζί μας στέλνοντας μήνυμα. Στέλνετε μήνυμα επίσης και σε Facebook και Instagram star888fm, αλλά και στα τηλέφωνα μπορείτε να επικοινωνείτε 25410-66604 και 25410-66605. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, να μας ενημερώσετε για κάποια εκδήλωση. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.

Οι τρίτες είναι κινηματογραφικές. Πάμε κινηματογράφο στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Η ταινία που θα προβληθεί είναι «Ο Ματωμένος Γάμος». Είναι μια εμβληματική ισπανική ταινία του 1981 σε σκηνοθεσία του Κάρλος Σάουρα. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Πραγματεύεται την τραγική ιστορία μιας νύφης που την ημέρα του γάμου της το σκάει με τον πρώην εραστή της. Είναι λίγο πικάντικο το θέμα. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ, αύριο Τρίτη στις 8.

Δύο σχολικές κοινότητες χτίζουν μουσικές γέφυρες στην Ξάνθη. Μαθητές από Ξάνθη και Θεσσαλονίκη ενώνουν τις φωνές τους σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αγάπη και τον έρωτα. Με τίτλο «Μουσικές γέφυρες, η παράδοση συναντά τη νεωτερικότητα μέσα από τραγούδια της αγάπης και του έρωτα». Έρχεται για να αναδείξει τη ζωντανή σχέση ανάμεσα στη μουσική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Όλα αυτά θα γίνουν την Τετάρτη στις 6 του μηνός, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 7:30 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη. Τα τραγούδια που θα παρουσιαστούν λειτουργούν ως μουσικές γέφυρες, φέρνοντας σε δημιουργικό διάλογο το παρελθόν με το παρόν και αναδεικνύοντας την παράδοση όχι ως στατικό πολιτισμικό κατάλοιπο, αλλά ως μια ζωντανή και διαρκώς ανανεούμενη πηγή έμπνευσης. Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη.

παρουσίαση βιβλίου έχουμε την Τετάρτη 6 Μαΐου και 7:30 το απόγευμα στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο της Ξάνθης. Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης σε συνεργασία με την Εταιρεία Υπηρωτών Μελετών και τις εκδόσεις Ασίνη παρουσιάζουν το βιβλίο της Μαρίας Βλάχου «Ο πολιτικός ρόλος των πολιτιστικών οργανισμών». Σε τι μας αφορά? Το βιβλίο εξετάζει το ρόλο των πολιτιστικών οργανισμών μέσα στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργής συμμετοχής τους στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Σε μια εποχή όπου το πολιτικό συχνά συγχέεται με το κομματικό, οι οργανισμοί αυτοί τείνουν να υιοθετούν μια στάση ουδετερότητας, απομακρυνόμενοι από τις κοινότητες που καλούνται να υπηρετούν. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, στο Ιστορικό και Λογραφικό Μουσείο της ΦΕΚΣ, στις 7:30 το απόγευμα την Τετάρτη.

0: Περνάμε σε διαφημίσεις και αμέσως και πάλι μαζί.
1: Καμία λίστα, καμία εφαρμογή μουσικής και κανένα κοινωνικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ραδιόφωνο.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα Ορολογοποιία Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888 και στην εκπομπή «Τρέχει κάτι». Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9. Μοιράζομαι μαζί σας πολύ καλή ελληνική αλλά και ξένη μουσική, καθώς επίσης και όλα τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά που γίνονται στην πόλη μας την εβδομάδα που τρέχει. Μείνετε μαζί μας μέχρι και το τέλος, γιατί θα έχουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα να σας πούμε, αλλά και μουχαμπέτια. Έχω δύο μουχαμπέτια σήμερα. Έχω παρουσίαση βιβλίου, αλλά έχω και ένα επαιτειακό μουχαμπέτι. Ένα μίνι αφιέρωμα θα γίνει στη διάρκεια αυτών των εκπομπών όσο αφορά το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης και τη συμπλήρωση των 50 του χρόνων. Σήμερα θα φιλοξενήσω την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων για να μας πούνε έτσι λίγα πραγματάκια εκ των έσω. Συνεχίζουμε με πολύ καλή μουσική αλλά και με πάρα πολλά ενδιαφέροντα που γίνονται στην πόλη μας.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργανώνει ο Σύλλογος Πελοποννησίων στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη την Πέμπτη στις 8 η ώρα. Η δίκη του Θόδωρου Κολοκοτρώνη ήταν μια σημαντική πολιτική δίκη που διεξήχθη από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 1834 στο βουλευτικό του Ναυπλίου, όπου ο γέρος του Μοριά και ο Δημήτρης Πλαπούτας κατηγορήθηκαν από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία για έσχατη προδοσία και συνωμοσία κατά του βασιλιά Όθωνα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει τις ιστορικές και νομικές πτυχές της συγκεκριμένης δίκης, ώστε να φωτιστούν τόσο οι λόγοι όσο και οι συνθήκες διεξαγωγής της σημαντικότερης πολιτικής δίκης στην ελεύθερη Ελλάδα. Σε μια χρονιά που ο Σύλλογος Πελοποννησίων Ομού Ξάνθης γιορτάζει την επέτειο των 40 ετών από την επανίδρυσή του, έχει θέσει ως κύριους στόχους την προαγωγή του Πελοποννησιακού και εν γέννη πολιτισμού και την ανάδειξη ιστορικών και ολογραφικών γεγονότων και παραδόσεων, συμμετέχοντας ενεργά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να επιτελέσει αυτόν τον στόχο. Την Πέμπτη λοιπόν στις 8 η ώρα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ιστοριοτοπία σε συνεργασία με την Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 9 Μαΐου την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Βλάχου, εντεταλμένου ερευνητή στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με τίτλο «Τα μυστικά των Βάλτων, περιβαλλοντικές ιστορίες της Μεσοπολεμικής Μακεδονίας». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Δημήτρης Καλογιαννίδης, ιστορικός, και ο Γιώργος Βλάχος, εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Όλα αυτά τα ωραία θα γίνουν στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση θα απολαύσουμε στο Δημοτικό Αμφιθέατρο την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Η θεατρική ομάδα του Σωματείου ΑΜΕΑ Ξάνθης δημιουργήθηκε το 2025 με πρωτοβουλία της Προέδρου του Σωματείου Δήμητρα Κοτσάκη. Είναι μια ομάδα ανοιχτή στην οποία συμμετέχουν άτομα με ή χωρίς αναπηρία. Φέτος λοιπόν συνεργάζονται με το 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης και μαζί δουλεύουν πάνω στο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Γουτού Γουπατού». Μια ιστορία για όσους μένουν στο περιθώριο αλλά συνεχίζουν να κοιτούν τον κόσμο με καθαρή ματιά. Με χιούμορ, σκληρότητα και τρυφερότητα μαζί, το έργο μιλά για τη διαφορετικότητα, την κοινωνική προκατάληψη και τη βαθιά ανάγκη να ανήκεις κάπου. Η θεατρική διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Στέλλας Γκρίγκοβιτς, η επιμέλεια κίνησης είναι της Αλεξάνδρας Τσοτανίδου, ενώ ο συντονισμός είναι της Δήμητρας Κοτσάκη. Όλοι λοιπόν ραντεβού την Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.

Να σας πάω λίγο δίπλα, να σας πάω λίγο εκτός Ξάνθης. Η Καβάλα άρχισε από σήμερα μέχρι και 10 Μαΐου να φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική διοργάνωση με τον τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», αφιερωμένη στο Σταμάτη Σπανουδάκη με την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Η Κωνσταντινούπολη ως τόπος πίστης και φωτός μεταφέρεται μουσικά στην καρδιά της πόλης μέσα από ύμνους και μελωδίες που επιχειρούν να αποδώσουν στοιχεία προσευχής, μνήμης, φωτός και ελπίδας. Η εκδήλωση συνδέεται συμβολικά με την Καβάλα, τον τόπο όπου σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην Μουσική Λέσχη, καθώς επίσης και στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, μπορούμε να πεταχτούμε κάποια από αυτές τις μέρες να απολαύσουμε αυτό το ξεχωριστό αφιέρωμα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians.

0: today.com.
1: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
1: Στο κατάστημα Ευθυμιάδης συνδυάζουμε τη δύναμη του παρελθόντος με την τεχνολογία του μέλλοντος. Από το 1965 βρισκόμαστε κοντά σας με πολύτιμα κοσμήματα, αρίστης ποιότητας ορολόγια και εξειδίκευση στην ορολογοποιία. Χαρίστε στον εαυτό σας ή στους αγαπημένους σας ένα κομμάτι ιστορία που θα αντέξει στο χρόνο. Μπροκούμι 6, Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο 254-10-22-406. Κόσμημα, ορολογοποιία, Ευθυμιάδης. Εκεί που η παράδοση συναντά την εξέλιξη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Και ξεκινάμε για το πρώτο μας μουχαμπέτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν πράγματα και θέλεις να τους καλείς συνέχεια ξανά και ξανά στο στούντιο. Σε προκαλούνε, γιατί θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Έναν τέτοιον άνθρωπο έχω και εγώ εδώ απέναντί μου. Εδώ συνήθως τον καλούμε για να μας τραγουδήσει. Σήμερα δεν τον καλέσαμε για να τραγουδήσει, αν και ήταν έτοιμος με το τραγούδι που άκουγε, γιατί ήταν το αγαπημένο του. Ανάσες αφύπνισης. Έχω ένα βιβλίο εδώ μπροστά μου με αυτόν τον τίτλο. Και είναι ένα έργο που, όπως διαβάζω από πίσω, λέει δεν δίνει απαντήσεις, αλλά σε φέρνει αντιμέτωπο με τις δικές σου. Χασάν Βαλκανλή, ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Καλησπέρα, Χασάν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αυτή τη φορά με άλλη ιδιότητα. Ερχόσουν άλλες φορές εδώ με την κιθαρίτσα σου, τραγουδούσατε με τα υπόλοιπα παιδιά. Σήμερα ήρθες λίγο να μας δώσεις έτσι πληροφορίες, δεν θα έλεγα, συμβουλές δεν θα έλεγα. Τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα?
1: Να μας βάλω λίγο σε σκέψεις.
0: Σε σκέψεις, ναι, ναι. Θεωρείς ότι δεν σκεφτόμαστε αρκετά ή δεν σκεφτόμαστε σωστά?
1: Και τα δύο θα μπορούσαν να
0: και τα δύο, ναι, μαζί, ναι. Ανάσες αφύπνισης ο τίτλος. Όταν λες αφύπνιση, τι ακριβώς ξυπνά και από τι?
1: Αφύπνιση είναι η φωνούλα η οποία έχουμε μέσα μας. Δηλαδή λέμε ναι στους άλλους και λέμε όχι, και λέμε όχι στον εαυτό μας.
0: Αναγκαζόμαστε να πούμε κάποια ναι.
1: Λέμε ναι και ουσιαστικά λέμε όχι στον ίδιο μας τον εαυτό, ανεχόμαστε συμπεριφορές. Υπάρχει λοιπόν μια φωνούλα μέσα στη ψυχούλα μας που ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά τι είναι σωστό για μας. Όταν έρθω λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση που μπορώ να ακούσω αυτή τη φωνούλα μέσα μου, υπάρχει αφύπνιση.
0: Μάλιστα.
1: Αφυπνίζω τον εαυτό μου, τον πραγματικό, η αλήθεια μου. Τι λέει η αλήθεια μου? Ότι εγώ φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο αυτή τη δουλειά, δεν αντέχω άλλο αυτό το σύντροφο, δεν αντέχω άλλο αυτό που γίνεται στη ζωή μου. Αλλά έχω συνηθίσει μέσα σε αυτό και με έχει υπνοτήσει όλο αυτό. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα πω φτάνει πια και θα κάνω κάτι γι' αυτό. Εκείνη η στιγμή είναι η αφύπνιση.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολο να φτάσεις αυτή τη στιγμή? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Γιατί αυτό που περιγράφεις τώρα νομίζω ότι το βιώνει ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων σήμερα. Όπως είπες, είτε στην οικογένεια μέσα, είτε στη δουλειά, είτε στον κοινωνικό περίγυρο γενικότερα. Πόσο εύκολο είναι όμως να πούμε εκεί που πρέπει το όχι και να κάνουμε την αλλαγή που πρέπει και χρειάζεται?
1: Δεν σημαίνει ότι κάτι όταν είναι εύκολο είναι και σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Τα πιο σωστά πράγματα, αν θέλουμε να θεωρήσουμε σωστό και λάθος κάτι, είναι το δύσκολο.
0: Ο δύσκολος δρόμος μας οδηγεί εκεί που,
1: μάλιστα. Δύσκολο, δυστυχώς.
0: Γράφοντας το βιβλίο, υπήρξε έτσι κάποια άβολη αλήθεια που χρειάστηκε να γράψεις ή ένιωσες εσύ άβολα γράφοντάς την?
1: Γράφοντας το βιβλίο, καμία άβολη αλήθεια. Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου, πολλές άβολες αλήθειες.
0: Αυτό σημαίνει ότι και εμείς διαβάζοντάς το θα ανακαλύψουμε πολλές άβολες αλήθειες,
1: ναι,
0: που αφορούν εμάς.
1: Το πιστεύω, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Υπάρχουν έτσι κάποιοι τρόποι που θα μας βοηθήσουν σε αυτή την αφύπνιση μέσα σε αυτό το βιβλίο?
1: Υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή έχω γράψει μικρά δικά μου κειμενάκια, γι' αυτό και ουσιαστικά ονόμασα το βιβλίο Ανάσες, γιατί μία ανάσα είναι μικρή, όπως τα κειμενά μου είναι μικρά, αλλά είναι πολύ σημαντικά για να ζήσουμε, έτσι. Οι ανάσες μας κρατάνε στη ζωή. Οπότε ουσιαστικά είναι μικρές οι ανάσες μας, αλλά

0: σημαντικές. Έτσι λοιπόν είναι και, και τα κειμενάκια. Είναι μικρά, αλλά βαράνε εκεί που πρέπει. Και μετά από κάθε κειμενάκι έχω γράψει 5 αφυπνιστικές ερωτήσεις με το θέμα του κειμένου, που σε βάζουν σε σκέψεις έτσι ώστε να αφυπνιστείς, να μπεις σε σκέψη μες, okay, κάτι πρέπει να κάνω εδώ, okay, κάτι βλέπω εδώ.
1: Απαντώντας δηλαδή σε κάποιες ερωτήσεις θα ανακαλύψω τις αλήθειες μέσα μου. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Ίσως.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ίσως, ναι.
1: Ίσως. Τι σε έκανε να γράψεις ένα βιβλίο με τέτοιο περιεχόμενο?
0: Δεν είχα καμία πρόθεση να γράψω βιβλίο, αυτό να πω. Ξεκίνησα με τον Στέφανο Ξενάκη, που είναι αγαπημένος μου συγγραφέας, τον ξέρουν πολύ, είναι στην Αυτοβελτίωση, που είχε γράψει το Δώρο, που είχε γίνει best seller. Έβλεπα κάποια σεμινάρια και έλεγε ο ίδιος ότι γράφει κάθε μέρα τα πράγματα τα οποία είναι ευγνώμων, και άρχισα και εγώ να γράφω πράγματα τα οποία νιώθω ευγνωμοσύνη. Και έγραφα 3 πραγματάκια. Είμαι ευγνώμων που έχω ζεστό νερό να κάνω μπάνιο, που έχω φαγητό, που έχω τους γονείς μου που είναι υγιείς. Με αυτά τα πλάκια όλο προσπαθούσα να βρω πράγματα συνέχεια που φωτίζουν τη ζωή μου. Και όσο πιο πολύ έβρισκα, τόσο πιο πολλά έγραφα. Και μια υπήρξε στιγμή που τα είχα γράψει όλα και δεν είχα τι να γράψω, και έγραφα απλά ό,τι μου ερχόταν στην ψυχή μου. Άνοιγε η καρδιά μου και απλά έγραφα. Και ουσιαστικά κείμενο. Μαζεύτηκαν γύρω στα 100 κειμενά και λέω: OK, μπορώ να τα κάνω τώρα ένα βιβλίο. Μου ήρθε μια ιδέα, μια φίλη μου έδωσε αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Και λέω: Γιατί όχι.
1: Δηλαδή, γράφοντας όλα αυτά τα καθημερινά, είπες: Έχω ζεστό νερό να κάνω μπάνιο. Είναι κάποια πράγματα που είναι τόσο δεδομένα, περνάνε έτσι σχεδόν απαρατήρητα στην καθημερινότητά μας, και για κάποιους όμως είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Εμείς αυτό θεωρείς ότι πρέπει να το κάνουμε σαν αυτό που, σαν άσκηση όπως το έκανες εσύ, για να μπορέσουμε τελικά να νιώσουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που έχουμε?
0: Είναι ένας τρόπος αυτός. Είναι ένας τρόπος. Ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας σύμφωνα με την εστίαση που κάνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν εγώ εστιάζω, αν πω παράδειγμα ότι η ζωή μου δεν είναι καλή, είναι χάλια, πού θα εστιάζω? Στα χάλια.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ουσιαστικά όμως τι κάνουμε με αυτή την άσκηση? Επαναπρογραμματίζω το μυαλό μου να εστιάζει, και να μάθει να εστιάζει μάλλον, στα πράγματα τα οποία είναι καλά για τη ζωή μου και με βοηθάνε.
1: Είναι κάποιες φορές, κάποια άτομα, ίσως και σε εμάς πολλές φορές, που το ένα άσχημο έρχεται μετά το άλλο. Και όσο και να ψάχνεις ένα καλό, δύσκολα να το βρεις. Mm-hmm. Πώς μπορείς να το καταφέρεις αυτό, για να κρατηθείς από ένα έστω καλό για να αντιμετωπίσεις τα άσχημα?
0: Η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι τι κάνω εγώ με αυτό που μου συμβαίνει. Εγώ αυτό, με το που είδα αυτό το quote, blow mind κατευθείαν.
1: Μάλιστα.
0: Είχα πάθει σοκ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ιστορίες που μπορώ να σας πω, που πήγε ένας άντρας.
1: Δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μια ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ. Πήγε ένας άντρας σε έναν ψυχολόγο, πολύ μεγάλο ψυχολόγο της Ελλάδος, και λέει: Δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει: Έχει πεθάνει το κοριτσάκι μας, λέει, στα 15 από καρκίνο. Η γυναίκα μου δεν μπορεί να το αποδεχτεί με τίποτα αυτό. Εδώ και 2 χρόνια σηκώνεται, τη σιδερώνει τα ρούχα, τη πιάνει πρωινό και λέει: Πού θα πάει, θα γυρίσει. Λέει: Κοντεύω να τρελαθώ, δεν αντέχω άλλο, της λέει: Κάνε κάτι. Τέλος πάντων, αυτή η κυρία δεν μπόρεσε να βοηθηθεί. Κατέληξε στο ψυχιατρίο, την κλείσανε, τρελάθηκε. Υπήρξε και ένας άλλος πατέρας που είχε τον ίδιο πόνο με αυτόν τον πατέρα του πρώτου, που πέθανε το παιδάκι του από καρκίνο στα 12 και πλέον έχει δημιουργήσει έναν οργανισμό που ξέρουμε όλοι, έναν οργανισμό που λέγεται το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι η ίδια συνθήκη, είναι το πώς θα την αντιμετωπίσεις. Είναι σαν το παράδειγμα που είχα διαβάσει κάποια στιγμή εγώ, όταν 2 αγόρια μεγάλωσαν σε μια οικογένεια που η οικογένεια ήταν παραβατική. Τέλος πάντων, mm-hmm. οι γονείς δεν ήταν υπόδειγμα γονιών. Ο ένας αρίστευσε και έγινε γιατρός, και ο άλλος έγινε... Ναι, δεν έγινε τίποτα, να μην πω τι έγινε, τέλος πάντων. Είναι το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα, ή είναι μήπως και θέμα χαρακτήρα κάποιες φορές? Το πόσο δυνατός μπορείς να είσαι στις καταστάσεις που σου συμβαίνουν.
0: Προφανώς είναι και θέμα χαρακτήρα, αλλά ο χαρακτήρας μας δεν είναι η ταυτότητά μας, είναι τις συμπεριφορές μας. Οι συμπεριφορές μας αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Αν άλλο να πω είμαι αγχωμένος, το έχω κάνει ταυτότητα, δεν μπορώ να το ξεκολλήσω από πάνω μου, και άλλο να πω έχω αγχώδη, ας πούμε, συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Μπορώ να την αλλάξω την συμπεριφορά μου. Όταν πω όμως είμαι, υπάρχει ταυτότητα, δεν μπορώ να την αλλάξω.
1: Οπότε είναι το βασικό και το πώς το αντιλαμβανόμαστε το κάθε
0: Ακριβώς.
1: συνέστημα ενδεχομένως mm-hmm. που μας συμβαίνει. Μάλιστα. Όταν προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν με τον εαυτό τους, ποιο είναι το πιο, έτσι, σημαντικό λάθος, το πιο

0: συχνό λάθος που κάνουν δουλεύοντας με τον εαυτό τους, γιατί...
1: Αυτό που βλέπω πολύ έντονα, που είναι εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι και η μάστιγα της εποχής, είναι το γρήγορο και το εύκολο. Δηλαδή, πλέον μπορούμε με ένα κουμπάκι να φέρουμε το φαγητό στο σπίτι μας και να φάμε. Με ένα κουμπάκι, με ένα κλικ. Πολύ γρήγορα και εύκολα είναι η εποχή μας, έτσι. Όλα τα γρήγορα και τα εύκολα. Οπότε μπορεί να λάβω κάποια μηνύματα και χώρισα, ας πούμε. Τι να κάνω. Είμαι σε κρίσιμη φάση. Τι να κάνω. Η ζωή μου γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Τι να κάνω. Και περιμένει αυτός ο άνθρωπος από μία απάντηση να του λύσει το πρόβλημα της ζωής του. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πραγματικά δεν γίνεται ούτε στα γρήγορα ούτε στα εύκολα να δουλέψω με τον εαυτό μου και να φέρω αλλαγές. Θέλει φροντίδα, θέλει προσοχή, θέλει να γυρίσω προς τον εαυτό μου με την αγκαλιά, να το κάνω μια αγκαλιά και να πω πάμε τώρα και να αρχίσω να δουλεύω. Και θέλει χρόνο.
0: Θέλει χρόνο. Δεν γίνονται αυτά από την μια στιγμή στην άλλη. Γενικότερα, όταν έχεις έναν άνθρωπο που ασχολείς, ας πούμε, αν έρθει κάποιος προσωπικά mm-hmm. με κάποιον, πώς τον αντιμετωπίζεις αν δεις μια κατάσταση που είναι πολύ έτσι έντονη και δύσκολα διαχειρίσιμη?
1: Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι πολύ δύσκολα, στο μυαλό τους έχουν ότι δεν έχουν επιλογές. Εγώ τους κάνω ερωτήσεις έτσι ώστε να ανακαλύψουν από μόνοι τους ότι όντως έχουν και άλλη επιλογή, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που μπορούν να ακολουθήσουν και να αλλάξει η ζωή τους.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Εσύ ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Είπαμε ότι ασχολείσαι και με τη μουσική. Ναι. Θεωρείς ότι το να ασχοληθείς με την τέχνη ή με κάτι τέλος πάντων που σε γεμίζει, είτε με τον αθλητισμό είτε με κάτι πιο απλό, έναν απλό περίπατο, βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως κάποια θέματα που έχουμε?
1: Φυσικά εννοείται. Για μένα είναι πρέπον να κάνω κάτι γι' αυτό, για την ψυχή μου, γιατί ουσιαστικά η ψυχή πώς εκφράζεται? Με τη τέχνη. Για μένα, προσωπικά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα ήθελες έτσι να πεις σε ανθρώπους για να πιστούν, όχι να πιστούν, ίσως είναι λάθος η λέξη που χρησιμοποίησα, γιατί κάποιες φορές, ας πούμε, αυτό που ακούμε, το life coach και όλο, mm-hmm. Κάποιοι ίσως είναι δύσπιστοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Είναι δύσπιστοι γιατί έχουν βγει πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν coaches, NLP κτλ. Εγώ είμαι ειδικευμένος στον NLP, δηλαδή στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό στα ελληνικά, και στο coaching, πιστοποιημένος. Κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν απλά στο TikTok, λένε κάποια πραγματάκια και νομίζουν ότι είναι coach, αλλά δεν είναι. Εμείς δουλεύουμε με επαναπρογραμματισμό εγκεφάλου, κάνουμε τεχνικές, συνεδρίες κανονικά, δηλαδή δουλεύουμε σοβαρά και βλέπουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας, υπάρχει μια βαριά ευθύνη. Δεν παίζουμε, δεν δοκιμάζουμε πράγματα, δεν περνάμε την ώρα μας. Απλά στην εποχή μας βγαίνουν πολλοί που απλά θα πούν κάτι, θα βγάλουν ένα βίντεο απλά και θα θεωρούν τον εαυτό τους coach, θα περιουσιάζουν τον εαυτό τους coach, αλλά δεν είναι coach.
0: Είναι ό,τι δηλώσεις είσαι που λέτε στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα υπάρχει και η εύκολη πρόσβαση με όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε μπορεί και εύκολα να πείσει κάποιος κάποιον. Είναι μεγάλη ευθύνη, θεωρώ αυτό, και πρέπει να είμαστε πολύ έτσι, να το δούμε πολύ σοβαρά όλο αυτό το θέμα, γιατί παίζουμε με την ψυχή του άλλου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι παιχνίδι.
1: Είναι μια τεράστια ευθύνη.
0: Έχει κάποια σχέση ο ψυχολόγος με αυτό το κομμάτι? Έχω έτσι κάποιες τέτοιες ερωτήσεις.
1: Είναι στον ίδιο κλάδο, είναι στον ίδιο κλάδο, ναι. Ανήκει. Αλλά δουλεύει διαφορετικά ο ψυχολόγος, διαφορετικά ο coach.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Απλά δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση.
1: Θα διαβάσει ένα ωραίο που λέει ότι ο ψυχολόγος σε βοηθάει να βγάλεις ρίζες και ο coach σε βοηθάει να βγάλεις φτερά.
0: Μάλιστα, άρα είναι και οι δύο
1: απαραίτητοι.
0: Ναι. Ναι, και οι δύο μαζί μπορούν να κάνουν να βοηθήσουν κάποιον που έχει ανάγκη. Αν έπρεπε να καταρρύψεις μία βασική ιδέα του ίδιου σου του βιβλίου, mm-hmm. αν υπάρχει κάποια, ποια θα ήταν?
1: Το βιβλίο αυτή τη στιγμή εκφράζει ακριβώς αυτό το οποίο έχω μέσα μου. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορεί του χρόνου, αν με ρωτήσει, να έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ. Ξεκάθαρα, αυτό το βιβλίο είμαι εγώ.
0: Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά βιβλία με αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Παρόμοιο περιεχόμενο. Τι κάνει το δικό σου να ξεχωρίζει, θεωρείς?
1: Θεωρώ ότι κάνει το δικό μου να ξεχωρίζει, και το σκέφτηκα και έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω διαβάσει και άλλα βιβλία.

0: οποία τα διαβάζεις και ίσως να μην σου μείνουν και πολλά πράγματα. Εδώ προσπάθησα να σου μένουν. Με ποιο τρόπο? Με το να σου κάνει ερωτήσεις, να σκέφτεσαι. Γιατί πολλά βιβλία απλά τα καταναλώνουμε, δεν σκεφτόμαστε, απλά καταναλώνουμε, τα διαβάζουμε, τελειώνει το βιβλίο, it's ok. Αλλά αν με βάλεις να σκεφτώ, θα αρχίζω να επεξεργάζομαι, να ανακαλύπτω πράγματα στον εαυτό μου.
1: Οπότε θεωρείς ότι οι ερωτήσεις που έχεις είναι ένα εργαλείο, είναι ένας τρόπος για να μας αφυπνίσεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πες μας, τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον, εκτός, όχι μόνο κάποια συγγραφή, δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο στο σιρτάρι.
0: Προς το παρόν όχι.
1: Προς το παρόν όχι, αλλά γενικότερα έτσι για τα σχέδιά σου και ας είναι και σε άλλους τομείς, ας είναι και στη μουσική. Πες μας έτσι, αν έχεις κάτι στο μυαλό σου.
0: Σχετικά με το coaching, τα πλάνα μου είναι να καταφέρω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο project, με έναν συνάδελφό μου και πολύ αγαπημένο μου φίλο, να καταφέρουμε να κάνουμε σεμινάρια, διαζώσεις και στη Ξάνθη και σε άλλες πόλεις. Βλέπω ότι η Ξάνθη έχει έλλειψη σε αυτό, στο κομμάτι των σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, οπότε με κινητοποιεί πάρα πολύ αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω και τον κόσμο τον δικό μου εδώ στη Ξάνθη, γιατί τους θεωρώ δικούς μου ανθρώπους εδώ, είμαι και εγώ Ξανθιώτης, και θέλω να κάνω και κάτι για την πόλη μου και είναι πολύ όμορφο αυτό. Σχετικά με τη μουσική, με τα παιδιά είμαστε λίγο πιο φλού, δηλαδή με την έννοια ότι προσπαθούμε να το απολαύσουμε όλο αυτό. Κάνουμε πλάνα, αλλά πιο πολύ όπως έρθουν.
1: Όπως έρθουν, και καμιά φορά τα καλά έρχονται από μόνα τους. Αυτό είναι αλήθεια. Είπες για σεμινάρια. Θεωρείς ότι θα υπάρχει απήχηση? Ο κόσμος της Ξάνθης είναι έτοιμος να το κάνει αυτό? Και γιατί το λέω? Το λέω γιατί επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία και ενδεχομένως να έρχομαι εγώ στο σεμινάριο και να λέω τώρα εγώ θα δω και γνωστούς και τι θα πούνε οι γνωστοί για μένα. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο και αν το νιώθουν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Θεωρείς ότι γίνεται?
0: Είχα διαβάσει μια πολύ ωραία ιστορία αληθινή πάλι, που ήταν ένας ο μάνατζερ μιας μεγάλης εταιρείας που φτιάχνει παπούτσια και πήγε στην Αφρική να δει αν μπορεί να φτιάξει και ένα εργοστάσιο να δημιουργήσει για να αρχίσουν η παραγωγή. Και πήγε εκεί πέρα και είδε ότι οι άνθρωποι δεν φοράνε παπούτσια, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο και λέει δεν φοράνε παπούτσια εδώ πέρα, δεν θα κάνουμε δουλειά, φεύγουμε, πάμε αλλού. Πήγε μετά μια άλλη εταιρεία μεγάλη και είπε εδώ ο κόσμος δεν φοράει παπούτσια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να χτιστεί άμεσα ένα εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι είναι το ίδιο και εδώ. Κάποιοι μου λένε ότι okay, δεν θα πάει πολύ καλά, αλλά εγώ το βλέπω ως έλλειψη.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι, λέω ότι δεν θα πάει καλά. Δεν ξέρω, ρωτάω αν εσύ λαμβάνεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Σίγουρα δεν υπάρχουν έτσι τέτοιου είδους σεμινάρια, μόνο σε μεγαλύτερες πόλεις. Και το να φύγεις τώρα και να πας στη Θεσσαλονίκη για κάτι τέτοιο, όσο ανάγκη και να το έχεις, είναι και το οικονομικό στη μέση και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να γίνει και εφικτό. Οπότε το να γίνονται τέτοιου είδους σεμινάρια εδώ, μόνο και από περιέργεια να έρθει κάποιος για να δει τι γίνεται εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι θα βγει χαμένος. Πας, σ' αρέσει, ξαναπας. Δεν σ' αρέσει, δεν ξαναπας.
0: Το project
1: απλά
0: που σκέφτομαι θα είναι πολύ οικονομικό. Μπορεί να πάω για μια ωρίτσα να δω πώς μπορώ να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να φύγω.
1: Ναι.
0: Μια ωρίτσα σεμινάριο, ένα μικρό ποσό, πώς θα αποκτήσω
1: αυτοπεποίθηση. Τα σεμινάρια αυτά κάθε φορά έχουν κάποιο θέμα?
0: Ναι, θα υπάρχουν κάθε σεμινάριο.
1: Δώσε μας έτσι κάποια παραδείγματα να μάθει ο κόσμος, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι που να θέλουν για
0: αυτοπεποίθηση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, εκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Για τις σχέσεις είναι πάρα πολύ λίγο το θέμα, επίκαιρο πάρα πολύ συνέχεια με τις σχέσεις. Πιο πολύ αυτά τα δύο σκεφτόμαστε, για την αγάπη του εαυτού μας, πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ναι, πρέπει λίγο, ναι, αν δεν αγαπήσουμε εμείς τον εαυτό μας, πώς έχουμε την απέτηση να αγαπήσουν οι άλλοι μας, έτσι δεν είναι? Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από εμάς, εμείς με εμάς και μετά με τους γύρω μας. Και είναι και λίγο, αυτό μας το έχουν συνηθίσει τουλάχιστον στις παλιότερες γενιές, οι γυναίκες περισσότερο, κοίταζαν πάντα, τώρα και παίρνω αφορμή τώρα και από το έργο Λοξάνδρα που είδα πρόσφατα στη Χρυσούπολη, που έλεγε «Η δική μου άνθρωποι είναι εγώ». Δεν την ενδιέφερε τόσο πολύ ο εαυτός της, όσο το να εξυπηρετεί τους υπόλοιπους. Αυτό μας έχει μείνει λίγο μέσα στο μυαλό μας από την παλιά εποχή, ότι πρέπει να προσέχουμε τους άλλους και εμείς το τέλος. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να ισχύει, έτσι δεν είναι? Όχι ότι δεν πρέπει να προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε και να νοιαζόμαστε, εννοείται, αυτό είναι βασικό.

0: αλλά όχι να αφήνουμε τον εαυτό μας πίσω.
1: Ο ίδιος ο Ιησούς μας έλεγε ότι ο έχουν δύο χιτώνες να δίνει τον ένα. Δεν είπε ο έχουν τον ένα να δίνει τον ένα.
0: Να μείνει χωρίς χιτώνα, ας πούμε. Σωστά. Οπότε να έχουμε και τους δύο τους χιτώνες μας, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη του μου τιμή.
0: Καλό ταξίδι το βιβλίο σου, να πούμε λίγο. Λέγεται «Ανάσες αφύπνισης», είναι από τις εκδόσεις Πανίδη, «Η επιστροφή στην αλήθεια μου». Mm-hmm. Έχει τελειώσει η πρώτη, είπες, οι εκδόσεις. Έχουν έτσι...
1: Έχει εξελιχθεί η πρώτη έκδοση.
0: Ναι, και θα περάσουμε σε δεύτερη.
1: Στη δεύτερη, σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμο ξανά.
0: Και είναι διαθέσιμο εδώ στο βιβλιοπωλείο, στα βιβλιοπωλεία στην Ξάνθη, έτσι.
1: Ή σε μένα. Σε μένα. Τα πιο πολλά τα τεμάχια τα προωθώ. Εγώ έχω αναλάβει την προώθηση του βιβλίου. Μπορούν να στείλουν στο αλλάζω.gr ένα μήνυμα ότι θέλουν το βιβλίο και το στέλνουν όπου και αν είναι.
0: Τέλεια, λοιπόν. Καλό ταξίδι, εύχομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το δώρο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και στο επανειδήν.
1: Να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα σε όλους.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο
4: χωρισιόν. Είμαστε κοντά στις 500 φορεσιές σύνολο, ανδρικές, γυναικείες και παιδικές, όπου η κάθε μία έχει πολλά κομμάτια, μπορεί να έχει από 5 μέχρι 15. Οπότε μιλάμε για χιλιάδες αντικείμενα. Η καταγραφή σημαίνει αριθμίζω, ταυτοποιώ, καταχωρίζω και ξέρω ακριβώς τι γίνεται, φωτογραφίζω κτλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι, στην ουσία είναι ένα κομμάτι επιστημονικό, το οποίο βέβαια γίνεται ερασιτεχνικά και εθελοντικά με μια ομάδα ατόμων που έχει γίνει ένα δίκτυο κοριτσιών, χορευτριών και μελών σαφώς του Λυκείου Ελληνίδων. Είναι από την Τρία τη Δροσίδου, τη Δήμητρα τη Χατζή, την Καντουλίδου την Κατερίνα, την Τζάκαρου την Ελένη, τη Δωροπούλου τη Λένα, την Έφη τη Σταμάτη, την Άννα την Ψαρά, Ευγενία Λαχανά, την Δέσποινα την Αμαξοπούλου, τη Θεοπούλα τη Σαμαρά, τη Θοδώρα τη Βομβαρδά και σαφώς όλες οι κυρίες του Διοικητικού, για να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τα χρόνια που ήμασταν στην Οικοκυρική Σχολή το 1976, μέχρι να μεταφερθούμε εδώ στο κτίριο του Λυκείου Ελληνίδων, το θέμα της φορεσιάς ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι η περιουσία του Λυκείου, και το θέμα της συντήρησης, φύλαξης, καθαριότητας και τον τρόπο που θα το φορέσεις και το πώς θα το γνωρίσουν και θα το αγαπήσουν οι χορευτές είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και επίσης όλα αυτά εδώ τα κάναν πάντα εθελοντικά οι κυρίες του ΔΣ. Δηλαδή και το πλήσιμο και το σιδέρωμα και όλη την τακτοποίηση ήταν ένα μεγάλο. Δηλαδή δεν ήταν η εμφάνιση όπως είπε η πρόεδρος, μετά γίνει οι φουστανέλες, ήταν 6 ώρες για να σιδερωθούν. Με δύο άτομα κρατώντας. Δηλαδή είναι τραυματικές εμπειρίες.
5: Κάτι θυμάμαι.
4: Ήταν ετοιμαστεί μια παράσταση με 200-300 άτομα. Θέλει μια προετοιμασία μηνών από πίσω. Δηλαδή θέλει κάθε μέρα έρχονται.
5: Και πριν και μετά.
4: Και πριν και μετά. Ναι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
6: Το κάθε ρούχο πρέπει να προσαρμοστεί στον κάθε σωματότυπο. Όταν τα κάνεις αυτά, δεν μπορείς να ξέρεις απόλυτα το ποια άτομα θα χρειαστούν να τα φορέσουν. Οπότε κάθε φορά, σε κάθε εκδήλωση, υπάρχει ένα μεγάλο βάρος μπροστά από τις προετοιμασίες, τις προσαρμογές, ώστε να αξιοποιηθούν οι φορεσιές, αλλά να έχεις και την εικόνα που πρέπει στην εκδήλωση και βεβαίως μετά πάλι το σημάζεμα.
4: Και όταν μιλάμε για μία σειρά εκδηλώσεων που

0: χρειάζονται κατά μέσο όρο ετησίως, έτσι όπως τα έχουμε καταγεγραμμένα, τέλος πάντων, 750 με 900 φορεσιές ετησίως. Άρα σκεφτείτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Τι όγκος δουλειάς.
2: Μεγάλος όγκος δουλειάς. Μέσα σε όλα αυτά τα 50 χρόνια, υπήρχε έτσι κάποια χρονική στιγμή που λύγησε το Λύκειο, είτε κάτι δεν πήγε καλά, είτε είπαμε όχι τώρα δεν πάμε καλά, πρέπει κάτι να κάνουμε? Υπήρξε κάποια τέτοια, κάποια δυσκολία ίσως που μεγάλη? Όχι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω ότι η πορεία του ήταν συνεχώς ανωδική. Υπήρξε ένας προβληματισμός όταν πέθανε η μητέρα μου, η οποία έφυγε ξαφνικά και προσπάθησε να δημιουργήσει μια διάδοχη κατάσταση, γιατί όπως αναφέρθηκε και η κυρία Κυριακή εδώ προηγουμένως, υπήρξε ένας κορμός ετών ο οποίος αποτέλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ αυτών βέβαια ήταν και η μητέρα, η οποία όταν έφυγε κλονίστηκε μέχρι να βρει την ισορροπία του, αλλά αυτό δεν κράτησε ούτε μήνες. Μετά μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους, οπότε από εκεί και μετά προχώρησε. Εκείνο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν η παραχώρηση του κτηρίου στο Λύκειο, που έγινε το 2009, γιατί μέχρι τότε ήμασταν απεδόκια από εκεί, τα ρούχα ήταν στην οικοκυρική, άλλα ήταν σε σπίτια, υπήρχε φόβος να χαθούν, δύσκολο το ντύσιμο, οι χορευτές χόρευαν μια στο φωγέ του αμφιθεάτρου, μια στο δημοτικό αμφιθέατρο της Ξάνθης, υπήρχε μια καταστασία. Από την ώρα που μπήκαμε στο κτίριο και ιδίως το 2009, το οποίο ανακαινίστηκε και μας παραδόθηκε και έγινε με σκοπό να στεγαστεί το Λύκειο πλέον εκεί, και το είχαμε όλο δικό μας γιατί τα πρώτα χρόνια το μοιραζόμασταν και με το σκακιστικό όμιλο, τα πράγματα μπήκαν σε μία σειρά διαφορετική, σε μία τάξη, υπήρχε πλέον και εμπειρία, γιατί είπαμε κάθε αρχή και δύσκολη, και νομίζω από εκεί και πέρα η πορεία του ήταν ανωδική.
2: Αρκετές οι δυσκολίες. Δεν ήταν εύκολα και ρόδινα τα πράγματα, γιατί το να κάνει, να μην έχεις στέγη, να κάνεις μια εδώ, γιατί η πρόβεση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm. Όταν δεν έχεις που να κάνεις πρόβες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Συμμαζευτήκαμε, ναι, γενικότερα.
1: Και όταν η περιουσία σου είναι και από εδώ και από εκεί. Ναι. Γι' αυτό. Τα αρχεία σου, δεν έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις, να γράψεις, να... Είναι δύσκολο.
2: Να πω τώρα έτσι κάτι λίγο πιο προσωπικό. Τι είναι αυτό που σας κρατάει στο Λύκειο τόσο πολύ, τόσα χρόνια, και με τόση έτσι όρεξη και μεράκι και αγάπη?
0: Εγώ τι να πω, εμένα η ζωή μου είναι ταυτισμένη με το Λύκειο και το ξέρουν και όλοι οι γύρω μου, πολλές φορές μαλώνοντάς με, αλλά έτσι έμαθα να μεγαλώνω. Δηλαδή είναι μια σχέση ζωής, εκεί είναι, δημιουργήθηκαν οι φιλίες, η οικογένεια, αγαπήσαμε, παντρευτήκαμε, κουμπαρέψαμε, όλοι οι κολλητοί μας είναι εκεί μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή εδώ πέρα με την Πρόεδρο είμαστε 28 χρόνια. Να. Στο Συμβούλιο, δηλαδή τι να πούμε, καθημερινή η επαφή. Μαλώνουμε όπως μαλώνει η οικογένεια, μονιάζουμε, περνάμε όλα τα προβλήματά μας μαζί.
1: Κοιτάξτε, για μένα δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως ήταν για τη Φανή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα ασχοληθώ με το Λύκειο, για να είμαι ειλικρινής. Οι συγκυρίες το έφεραν και πολλά πράγματα στη ζωή μου οι συγκυρίες το έφεραν. Δεν ήταν κάτι που το είχα προγραμματίσει. Όμως μπαίνοντας εκεί πέρα μέσα, το αγάπησα. Η επαφή με τους νέους αυτούς ανθρώπους, η γνωριμία και το δέσιμο με την παράδοση και με την αξία της, το ότι αποτελεί έναν απόσυτο κομμάτι της εθνικής μας συνείδησης, ότι οι ρίζες αυτές πρέπει να διατηρηθούν, αποτελούν τη βάση μας από την οποία αντλούμε γνώσεις, ιδέες, αρχές, και σε αυτές στηριζόμαστε για να προγραμματίσουμε το μέλλον. Όταν βλέπω την προσπάθεια όλων αυτών των νέων ανθρώπων, όταν κάνουμε μία εκδήλωση, μας κοιτάζουμε στα μάτια, που αφήνουν τον χρόνο τους, το προσωπικό, τον οικογενειακό, προκειμένου να έχουν ένα αποτέλεσμα, όλα αυτά σε συγκινούν, σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα που νιώθεις ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το στηρίξεις και να το προχωρήσεις όσο δυνατόν, είναι αυτά που μας σωθούν να προσπαθούμε και συνεχώς να βελτιώνουμε το έργο μας και την προσπάθειά μας.
2: Είναι λοιπόν οικογένεια το Λύκειο.

0: Ναι, και θα ήθελα λίγο, γιατί παραλείψαμε και εγώ που ανέφερα τις κυρίες, την Τίνα τη Γουλιμάρη, η οποία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Λύκειο, που ήταν από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και προκάτοχος της σημαντιοθήκης, όπως ναι. και η κυρία.
1: Ναι, νομίζω ότι εντάξει, όποιος αγαπάει την παράδοση και έρθει στο Λύκειο, νομίζω ότι ναι, θα θελήσει να μείνει. Είτε είναι μέλος του διοικητικού, είτε όχι, είτε απλώς χορευτής, με τον οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα εντάξει, το βλέπω εγώ και από μένα. Εντάξει, μετά από
2: το Λύκειο είναι εθισμός, τελείως. Άμα μπεις μέσα, εθίζεσαι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που μοιραστήκατε όλα αυτά τα όμορφα μαζί μου εδώ στην εκπομπή. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τις εκδηλώσεις τις οποίες κανονίζετε και οργανώνετε, εγώ επειδή τις αναφέρω συνέχεια, γι' αυτό δεν σας ρώτησα, ήθελα περισσότερο να μάθουμε για σας. Και νομίζω ότι κάτι μάθαμε. Επιφυλάσσομαι για ένα άλλο ίσως αφιέρωμα τον μήνα των γενεθλίων. Να είμαστε καλά.
0: Το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο.
0: Κλείνουμε τα 50.
1: Το Νοέμβριο έχουμε γενέθλια, οπότε ίσως εκεί κάνουμε έτσι κάτι πιο όμορφο και πιο να μην μας πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλα.
0: Εμείς σας
2: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το πρωί που σηκώναμε, βγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

κάποια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Απότομα ανοίγει, δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια

Τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Παρατηρώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Μίλησε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια. Ρίτα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.
11: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

στον κήπο των ευχών, δέντρα γυμνά τα χρόνια. Μόνοι τους πέσανε οι καρποί.

0: νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.gr.

0: www.radiomeri.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Τα πόδια μας δεν κουβαλούν μόνο όλο το βάρος του σώματός μας. Στα πέλματα καταλήγουν χιλιάδες νευρικές απολύξεις που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος. Γι' αυτό και η ρεφλεξολογία αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική μασάζ για να ανακουφίζουμε τα άκρα μας. Αν ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα. Γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
3: Και στην άσκηση, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το βράδυ κυλάει κάτι.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Καλώς μας ήρθες, Αντώνη.
7: Γεια σας, Βασί.
6: Έλα. Πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα?
7: Στα σύνορα δεν ξέρω, εγώ στη Λάρισα είμαι.
6: Α, σε έχουνε στα μετόπισθεν.
8: Να σου πω, έχουμε εξελίξεις, τέλειωσε ο πόλεμος, φύγαν οι Γερμανοί, έγινε εμφύλιος.
6: Άι, να καθείς που νομίζω ότι τα έχω χαμένα. Εγώ ξέρω ότι τους επίλεκτους τους στέλνουνε στον Εύρο. Στη Φλόρινα! Στην Κύπρο!
8: Όχι τους επιλεκτούς, τους γκαντέμιδες και αυτούς που δεν έχουν μέσα.
0: Ακούτε Star

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25410.

0: να μην ψάχνεις εδώ και εκεί. ThrakiToday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. ThrakiToday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο ThrakiToday.com.
2: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα
4: .com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

στόμα το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει. Σκοτώνει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.